Και εγώ λέω να μην έτσι, να και η Ραία είναι μισή μονόνα και Will Downing, Ιόντζεν Ατσανούκα, για λόγω μόχρι μου χασαράλα, με αρχαλή για λόγω καμινό μονάτη, ανάρια λόγω αρκονσενσουάλα, κοίτα κρέ ομορατήρε, με η αρμαρχόγια να γιαλόν, αρμαρχόγια για λόγω The Great Manhattans, βασίμαν μπακα κουάν να μπακο Manhattan, με αρχαλή για λόγω Shining Star. Ελίπελα για λόγω μέτσο τσιμα χαίτσο, it's already 4:30. That means our show has been run for 1.5 hours and is still to be run. Another 1.5 hours before we hit 6 o'clock, where we part ways. Nakale, kusiyami motoyachon na loenam rinzijalo lidijala rizile kusol la pelijalo jaga kenzeke kaya kure rembo harengjalo batula kanyon te displado dipen jaga na nze kusol la pele kuya kufitam ura ele ya barataro motomotla kakwale kaku Alex High borre tepo makubiri.